0: TS. Option musique.
1: Χελιδόνια.
2: Χελιδόνια.
1: Χελιδόνια είναι it's more. Χελιδόνια it's a lot.